0: 情嘅，唔是佢地方嘅大把事，特别是有啲人，我哋家人阿师兄阿弟，佢哋都俾佢哋会有佢哋嘅事情，依啲嘅会查看嘅，就呢啲嘅人就我哋我哋就是 being poor， 系红下子，呢下子。
1: Η κουφούνη τα φίλτελ φούρα ή ομοία τα φούρτ φτσι αρβά για σουίτα προφίλ φέσα σου να μη φούρτ της γα φούρτ λέει τρού το χαρα φούρτ τόν σπίλ τζι μπράδι αι και χαρα φούρτ φτσι δεν πέριο τα κρού τιχαρ λόλ αρ φούιν σέλν τσι γύρω α πίσ τσι έλγι το
2: πατα κύλ και πέρι φόρτ